0: καλό τενές. Καλό τενέμος.
1: Somos tu fin de semana. Somos el radio.